Σα πρένετ λέντα τα εντσί και σκούμα λιστμά στη κουσά. Πολέτ κουνίγκα ζουχ και μας καντσίς κόχτα τρόζα κατράκι βατνάτ. Σικού.